Η ώρα στην Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρές που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη είδηση σε τίτλους. Στο Κατάρ βρίσκεται ο Φιδάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ στο πλαίσιο της περιφερειακής διπλωματίας. Φιδάν. Το στενό του Ορμούς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Φιδάν προειδοποιεί ότι οι διαταραχές στο στρατηγικό θαλάσσιο διάολο θα απειλήσουν τόσο τη σταθερότητα της περιοχής όσο και την παγκόσμια οικονομία. Βέλγιο. Υπάρχει σημαντικό δυναμικό στην εμβάθυνση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Τουρκία. Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό δήλωσε ότι το διμερές εμπόριο υπερεύει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία με την Άγκαρα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Δόχα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία Καν Φιδάν έγινε αρχικά δεκτός από τον Εμμύριο του Κατάρ Σέικ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Κατά την επίσκεψη θα εξεταστούν οι προετοιμασίες για τη συνεδρίαση της Ανώτατης Στρατηγικής Επιτροπής, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία. Στις συνομιλίες θα δοθεί επίσης έμφαση στη στρατηγική αξία της αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι κρίσιμη σημασία για τους παγκόσμιους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους. Θα υπογραμμιστεί

0: της κατάστασης αυτής τόσο για την περιφερειακή ασφάλεια όσο και για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Έμφαση στην περιφερειακή ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία. Κατά τις επαφές θα σημειωθεί ότι οι εξελίξεις στην περιοχή αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη στρατηγική αξία της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Ο τερματισμός των διενέξεων στην περιοχή του κόλπου αναμένεται να είναι μεταξύ των θεμάτων προτεραιότητας. Θα επισημανθεί επίσης η κρίσιμη σημασία της κοινής δράσης Τουρκία και Κατάρ σε αυτόν τον τομέα για την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ολοκλήρωση. Γάζα, Λίβανος και περιφερειακή κυριότητα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα της ατζέντας των συνομιλιών στη Δόχα θα είναι οι δραστηριότητες του Ισραήλ στην περιοχή. Κατά την επίσκεψη, όπου θα δοθεί έμφαση στην περιφερειακή κυριότητα έναντι των πολιτικών του Ισραήλ που δυσχεραίνουν την ειρηνευτική διαδικασία, θα υπογραμμιστεί η σημασία της διατήρησης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τη Δυτική Οφή στην επικαιρότητα της διεθνούς κοινής γνώμης. Επιπλέον, θα υπογραμμιστεί ότι η προστασία της κυριαρχίας του Λιβάνου είναι απαραίτητη για την εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας. Τη Δευτέρα, ο Φιδάν είχε συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό επικρατείας του Κατάρ, αρμόδια αμυντικές υποθέσεις, Σέιχ Σαγούντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Χασάν Αθάνι. Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Καν Φιδάν, δήλωσε την Τρίτη ότι το στενό του Ορμούς δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, προειδοποιώντας ότι οι διαταραχές στο στατικό αυτό θαλάσσιο πέρασμα θα απειλήσουν τόσο τη σταθερότητα της περιοχής όσο και την παγκόσμια οικονομία. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Τζασίμ Αθάνι, στη Δόχα, ο Φιδάν πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες εντάσεις στο κόλπο δεν πρέπει να με κανέναν τρόπο να οδηγήσουν στο να ξεχαστεί το ζήτημα της Γάζας. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινός επεκτατισμός παραμένει σημαντική απειλή για την σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο Αθάνι δήλωσε ότι το Κατάρ και η Τουρκία στήριζουν τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν που στοχεύουν στο να τερματιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάσταση της σταθερότητας και εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπολογίας μέσω αυτού του στατικού περάσματος.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Κατάρ και η Τουρκία στηρίζουν τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, είπε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πέρασμα ως μέσο καταπίεσης ή εκβιασμού κατά των χωρών του κόλπου. Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Θάνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχηρία και χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο στη λωρίδα της Γάζας. Η κοινή συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας του Φιδάν στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Τη Δευτέρα, ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη διευρυνόμενη οικονομική και τεχνολογική εταιρική σχέση μεταξύ Βελγίου και Τουρκίας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε αρκετούς στατικούς τομείς. Μιλώντας στα εγγένεια του επιχειρηματικού φόρουμ Τουρκία-Βελγίου, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Βασίλισσας Ματθίλντης στην Τουρκία, ο Μαξίμ Πρεβό δήλωσε ότι συμμετοχή της Βασίλισσας αναλαγλά τη σημασία που αποδίδουν οι Βρυξέλλες στους δεσμούς τους με την Άγκαρα. Αυτό δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, είπε ο Πρεβό. Μας δείχνει πιο εύγλωτα από οποιαδήποτε ομιλία τη σημασία που αποδίδει το Βέλγιο στη σχέση του με την Τουρκία. Ανέφερε ότι η διμηρή σχέση βασίζονται σε σχεδόν δύο αιώνες πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής συνεργασίας, τονίζοντας παράλληλα το ρόλο της τουρκικής διασποράς στο Βέλγιο. Ο Πρεβό εντόπισε 5 τομείς με ισχυρό δυναμικό για περαιτέρω διμηρή συνεργασία: τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την αεροδιαστημική και την άμυνα, τα λιμάνια και τη λογιστική logistics, τις επιστήμες, τις ζωής και τη βιοτεχνολογία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν πρόκειται για τυχαίες τομείς, πρόσθεσε επισημένοντας ότι και οι δύο χώρες διαθέτουν παγκοσμίου επίπεδο τεχνογνωσία και καινοτομία. Ο Πρεβό σημείωσε ότι οι βελγικές εξαγωγές προς την Τουρκία έφτασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, κυρίως χάρη στα φαρμακευτικά και τις χημικές ουσίες, ενώ οι τουρκικές εξαγωγές προς το Βέλγιο ανέφθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ με επικεφαλής τα οχήματα και τα βασικά μέταλλα. Το Βέλγιο είναι επίσης ο 8ος σημαντικότερος επενδυτής στην Τουρκία, είπε. Ο Πρεβό χαιρέτησε επίσης την άξιση των τουρκικών.

ειδικών επενδύσεων στο Βέλγιο, αναφερόμενο σε έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία για τη σύνδεση της τουρκικής βιομηχανίας με τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, επισημένοντας ωστόσο ότι το εμπόριο είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Ο πρόεδρος της Φλαμανδικής Περιφέρειας, Ματίας Διεπεντάλια, περιέγραψε την Τουρκία ως στατικό εταίρο για το μέλλον, αναφερόμενος στην αυξανόμενη συνεργασία σε θέματα logistics, προηγημένης βιομηχανικής παραγωγής, ενεργειακής μετάβασης και τεχνολογίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι σαν το θεμέλιο λίθο που κρατά ένα σπίτι όρθιο. Όσο δυνατή και αν είναι η καταιγίδα, μοιάζουν ακλόνητοι. Όμως κανείς δεν αναρωτιέται πόσες φορές έχει ραγίσει εσωτερικά αυτός ο θεμέλιος λίθος. Στην ιστορία της Παλαιστίνης αυτός ο θεμέλιος λίθος είναι η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα που στέκεται αγέροχη μπροστά σε μια κατεχόμενη γη. Μπροστά σε έναν γκρεμισμένο τοίχο. Δεν αποτελεί μέρος των ερειπίων, αλλά τον θεμέλιο λίθο μιας πατρίδας. Αν αυτή η ιστορία δεν μετεφορόταν στους ώμους της, θα είχε μείνει ημιτελής προπολού. Γιατί δεν είναι μόνο μια μητέρα, είναι μια μνήμη, ένα φυλάκιο και το ζωντανό πρόσωπο της πατρίδας. Σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας σε αυτή τη τεράστια καρδιά που εκτείνεται από τη σκιά των ελαιόδεντρων μέχρι το λευκό φως των χειρουργείων και από το εργόχειρο μέχρι την πρώτη γραμμή του πυρός στα πεδία των ρεπορτάζ. Για να καταλάβεις μια Παλαιστίνια γυναίκα πρέπει πρώτα να κοιτάξεις τα χέρια και τη φωνή της. Αυτά τα χέρια είναι τα χέρια της Σιρίν Αμπού Άκλε, που κράτησαν μέχρι τη τελευταία στιγμή το βαρύ μικρόφωνο που αναδύει την αλήθεια, πριν πέσει μάρτυρας εν ώρα καθήκοντος. Και αυτή η φωνή είναι η φωνή εκείνης της γυναίκας που με απαράμιλο σθένος έγινε ανάσα και παρηγοριά για τη μικρή Χιντρατζάπ μέσα στο σκοτάδι που την περικύκλωνε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ενώ ο θάνατος καραδοκεί έξω, εκείνη η φωνή γίνεται η ασπίδα απέναντι στον φόβο ενός παιδιού. Τα ίδια χέρια, ενώ κεντούν λεπτοδουλεμένα τριαντάφυλλα σε μεταξωτό ύφασμα, την κατάλληλη στιγμή φιλούν τη βάρδια της ζωής σε

ένα χειρουργείο. Εκείνη η γιατρός, της οποίας το χέρι δεν τρέβει καθώς αφαιρεί μια σφαίρα από μια πληγή, στη πραγματικότητα δεν γιατρεύει απλώς ένα σώμα, αλλά κρατά το μέλλον ενός λαού δεμένο με τη ζωή. Το να είσαι γυναίκα στην Παλαιστίνη σημαίνει να συνδυάζεις την απαλότητα του μεταξιού με τη σκληρότητα του ατσαλιού. Έπειτα εκείνη η γυναίκα κάθεται μπροστά στο τέλαρό της και ντάει το τατρίς, δηλαδή το παλαιστινιακό κέντημα. Κάθε φορά που η βελόνα τρυπάει το ύφασμα, ένα χωριό γεννιέται ξανά. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, κάθε σχέδιο σε αυτό το ύφασμα είναι στην πραγματικότητα μια ταυτότητα. Το φύλλο δριός της Αλχαλίλ, το κυπαρίσι της Γάζας, τα λουλούδια της Ραμάλα. Εκείνη η γυναίκα γνωρίζει πως ακόμα και αν η γη καταληφθεί, η μνήμη ζει μέσα στην ύφανση εκείνου του υφάσματος. Είναι στην πραγματικότητα μια ποιήτρια που κεντά. Δεν γράφει την ιστορία της πατρίδας με λέξεις, αλλά με κλωστές. Στην Ιερουσαλήμ, στις αυλές του Αλ-Άξα, εντυχεί επιβλητική φωνή μιας μουραμπίτα, των γυναικών που προστατεύουν το τέμενος με την ακλόνητη παρουσία τους. Γυναίκες που υπερασπίζονται την ιερή αυλή, στρώνοντας το χαλί της προσευχής τους σαν οχυρό. Είναι οι θεματοφύλακες της πέτρας και της ιστορίας. Και μερικές φορές υψώνεται μια άλλη φωνή, ο αλαλαγμός, Ζλγκτ. Είναι ο πιο βαρύς, ο πιο δυσερμήνευτος ήχος στον κόσμο. Όταν ακούγεται, ο χρόνος παγώνει. Αν μια μητέρα βγάζει αυτό τον αλαλαγμό αποχαιρετώντας το παιδί της που έπεσε μάρτυρας, σαν να τον στέλνει στον ουρανό και όχι στο χώμα, τότε ο θάνατος έχει νικηθεί και η κατοχή έχει ήδη καταρρεύσει. Εκείνος ο αλαλαγμός είναι μια κραυγή ελευθερίας που σκεπάζει τον θόρυβο των μαχητικών αεροσκαφών στον ουρανό. Είναι μια πρόκληση που διαμηνύει. Είμαστε εδώ και δεν θα σβήσουμε ποτέ. Αυτή η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Από μια ακτιβίστρια που μιλά για την Παλαιστίνη από ένα βήμα στο Λονδίνο μέχρι εκείνο το νεαρό κορίτσι που μεγαλώνει με την νοσταλγία της πατρίδας σε ένα σπίτι σε εξορία στη Χιλή. Η Παλαιστίνια γυναίκα δεν χωράει το σπίτι της σε μια βαλίτσα. Το κρύβει μέσα στα παραμύθια που διηγείται στα παιδιά της, στη μυρωδιά του μακλούπα που μαγειρεύει, ανάμεσα στις πλεξούδες των μαλλιών της. Μεταφέρει την αγάπη για την πατρίδα σαν μια ιερή παρακαταθήκη από γενιά σε γενιά, όπως μια μητέρα που παραδίδει τη σκυτάλη στη κόρη της. Όλες τους λένε το ίδιο πράγμα. Το σπίτι δεν είναι πια η τύχη. Το σπίτι είναι μέσα μου. Και όπου και να πάω, παίρνω την πατρίδα μαζί μου. Η Παλαιστίνια γυναίκα μας διδάσκει το εξής. Η αντίσταση δεν είναι πάντα να κραυγάζεις. Μερικές φορές είναι να αγρυπνάς φυλάσσοντας τον ύπνο ενός παιδιού. Μερικές φορές είναι να σώζεις μια ζωή μέσα από τις πιο αντίοξες συνθήκες. Μερικές φορές είναι να μην αφήνεις μια είδηση να συγκαλυφθεί, ακόμη και με το τίμημα της ίδιας της ζωής σου. Και μερικές φορές είναι να αφήνεις ένα κέντημα επίτηδες ημιτελές. Γιατί η ιστορία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και αυτή η ιστορία δεν ζει μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στη γη. Μια γυναίκα κουβαλά τη μνήμη, όμως οι ρίζες αυτής της μνήμης εκτείνονται στα ελαιόδεντρα που στέκουν στο ίδιο μέρος εδώ και αιώνες και που ακόμα και αν κοπούν, βλασταίνουν ξανά. Στο επόμενο επεισόδιο θα σταθούμε κάτω από εκείνα τα δέντρα, γιατί κάποιες ιστορίες αφηγούνται από τους ανθρώπους, αλλά φυλάσσονται μέσα στο χώμα.

Όλοι όταν ήμασταν παιδιά έχουμε χτυπήσει, πέσει κάτω και έχουμε ματώσει στο γόνατο ή στο χέρι πολλές φορές. Τα παιδιά συχνά αφαιρούνται πολύ όταν παίζουν και γίνονται απρόσεκτα, με αποτέλεσμα συχνά να παθαίνουν μικροατυχήματα. Για τις μικρές πληγές στα χέρια και στα πόδια που μπορεί να προκληθούν συνήθως από πέσιμο, αλλά και για όλα τα μικροατυχήματα που μπορεί να πάθουμε στο σπίτι, όλοι φροντίζουμε να έχουμε στο φαρμακείο μας το αυτοκόλλητο επίθεμα. Ποιος ανακάλυψε όμως αυτόν τον μικροσκοπικό αλλά σωτήριο επίδεσμο? Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα.

Ο εφευρέτης είναι ένας Αμερικανός που ονομάζεται Earl Dixon. Η σύζυγός του Earl, που εργαζόταν σε μια φαρμακευτική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έφτιαχνε γάζες και επίδεσμους στη δεκαετία του 20, η Ζόζεφιν, ήταν μια νοικοκυρά που της άρεσε να μαγειρεύει, αλλά ήταν και πολύ αδέξια. Συχνά κοβόταν ή κεγόταν όταν μαγείρευε ή έκανε τις δουλειές του σπιτιού. Ο άντρας της, ο οποίος έπρεπε να επιδένει συνεχώς το χέρι της σε τέτοιους μικροτραυματισμούς, χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι γάζας και έναν αυτοκόλλητο υφασμάτινο επίδεσμο για να στερεώσει τη γάζα. Ωστόσο, κάθε φορά έπρεπε να κόβει χωριστά και τα δύο υλικά ανάλογα με το μέγεθος του τραύματος και αυτό ήταν αρκετά χρονοβόρο. Και δεν μπορούσες εύκολα να τυλίξεις τον υφασμάτινο επίδεσμο με τον ένα χέρι. Μια φορά που άλλαζε επίδεσμο, του ήρθε η ιδέα να ενώσει τη γάζα με αυτοκόλλητο επίδεσμο.

Έτσι η Ζωζεφίν μπορούσε να κόψει κάθε φορά όση ακριβώς ποσότητα ταινίας χρειαζόταν για να καλύψει την πληγή της. Ο Ντίξον συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το νέο του σχέδιο εμπορικά και παρουσίασε την ανακάλυψή του στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία εργαζόταν. Συνειδητοποιώντας το εμπορικό μέλλον αυτής της τυχαίας εφεύρεσης, η διοίκηση της εταιρείας κυκλοφόρησε σύντομα τον πρώτο χειροποίητο επίδεσμο με την επωνυμία Band Air. Αρχικά οι πωλήσεις σε όλη τη χώρα δεν ήταν πολύ καλές, αλλά το τμήμα marketing της εταιρείας έκρινε ότι η συνεργασία με συλλόγους προσκοπισμού, που ήταν ένα πολύ δημοφιλές άθλημα για τα παιδιά στην Αμερική εκείνο τον καιρό, θα ήταν πολύ χρήσιμη για την προώθηση του προϊόντος. Τα προσκοπάκια επέστρεφαν στο σπίτι από τις εκδρομές τους με μικρές εκδορές ή πληγές, αλλά η θαυματουργή εφεύρεση του Ντίξον αποδείχθηκε σωτήρια. Η εταιρεία διέθετε το νέο της προϊόν σε προσκόπους δωρεάν για αρκετό καιρό και έτσι το αυτοκόλλητο επίθεμα βρήκε μια απαραίτητη θέση στο φαρμακείο του σπιτιού. Χάρη σε αυτή την τακτική

τακτική marketing, η εταιρεία συνέχισε την παραγωγή στο χέρι, αλλά μετά από μερικά χρόνια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη ζήτηση και στράφηκε στην εργοστασιακή παραγωγή. Ο Earl Dixon πήρε προαγωγή στην εταιρεία του ως αντιπρόεδρος, αφού χάρη σε αυτή του την εφεύρεση έκανε την εταιρεία του να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια.

0: αυτοκόλλητο επίθεμα εμποδίζει τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς στη σκόνη, το χώμα και το ακάθαρτο νερό να έρχονται σε επαφή με την ανοιχτή πληγή, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση λοιμόξεων. Οι μικροσκοπικές οπές αέρα στην ταινία επιτρέπουν στο οξυγόνο να φτάσει στην πληγή, κάτι που βοηθά το σώμα να επουλώσει μόνο του τα κοψίματα ή τις γρατζουνιές. Σήμερα παράγονται δεκάδες είδη αυτοκόλλητων επιθεμάτων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Μάλιστα, εκτός από αυτοκόλλητες ταινίες στην αγορά, κυκλοφορούν ακόμη και σε μορφή σπρέι. Αυτό το σπρέι προστατεύει την τραυματισμένη περιοχή, δημιουργώντας ένα λεπτό δίκτυο ινών στο τραύμα και επιτρέπει το σχηματισμό νέων κυττάρων του δέρματος. Επιπλέον, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα αυτοκόλλητα επιθέματα έχουν γίνει και αυτά έξυπνα. Τα ειδικά αυτοκόλλητα επιθέματα με ενσωματωμένους αισθητήρες λειτουργούν συνδεδεμένα με έξυπνες συσκευές, επιτρέποντας την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης του τραύματος. Έτσι, όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί η φαρμακευτική αγωγή στην τραυματισμένη περιοχή και η ανοιχτή πληγή να επιπλωθεί πιο γρήγορα.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: ότι το στενό του Ορμούς δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, προειδοποιώντας ότι οι διαταραχές στο στατικό αυτό θαλάσσιο πέρασμα θα απειλήσουν τόσο τη σταθερότητα της περιοχής όσο και την παγκόσμια οικονομία. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουρραχμάν Μπιν Τζασίμ Αλθάνι, στη Δόχα, ο Φίδαν, πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες εντάσεις στον κόλπο δεν πρέπει να με κανέναν τρόπο να οδηγήσουν στο να ξεχαστεί το ζήτημα της Γάζας. Επιπλέον προειδοποίησε ότι ο Ισραηλινός επεκτατισμός παραμένει σημαντική απειλή για την σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Ο Αλθάνι δήλωσε ότι το Κατάρ και η Τουρκία στήριζαν τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν που στοχεύουν στο να τερματιστεί ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της σταθερότητας και εξασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπολογίας μέσω αυτού του στατικού περάσματος.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Κατάρ και η Τουρκία στηρίζουν τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν και να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, είπε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πέρασμα ως μέσο καταπίεσης ή εκβιασμού κατά των χωρών του κόλπου. Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Θάνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχηρία και χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο στη λωρίδα της Γάζας. Η κοινή συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εργασίας του Φιδάνη στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Τη Δευτέρα, ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη διευρυνόμενη οικονομική και τεχνολογική εταιρική σχέση μεταξύ Βελγίου και Τουρκίας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες έχουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε αρκετούς στατικούς τομείς. Μιλώντας στα εγγένεια του επιχειρηματικού φόρουμ Τουρκία-Βελγίου, τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Βασίλισσας Ματθίλντης στην Τουρκία, ο Μαξίμ Πρεβό δήλωσε ότι συμμετοχή της Βασίλισσας ανανακλά τη σημασία που αποδίδουν οι Βρυξέλλες στους δεσμούς τους με την Άγκαρα. Αυτό δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια, είπε ο Πρεβό. Μας δείχνει πιο εύγλωτα από οποιαδήποτε ομιλία τη σημασία που αποδίδει το Βέλγιο στη σχέση του με την Τουρκία. Ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις βασίζονται σε σχεδόν δύο αιώνες πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής συνεργασίας, τονίζοντας παράλληλα το ρόλο της τουρκικής διασποράς στο Βέλγιο. Ο Πρεβό εντόπισε 5 τομείς με ισχυρό δυναμικό για περαιτέρω διμερή συνεργασία, τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την αεροδιαστημική και την άμυνα, τα λιμάνια και τη λογιστική logistics, τις επιστήμες, τις ζωής και τη βιοτεχνολογία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν πρόκειται για τυχαίες τομείς, πρόσθεσε επισημένοντας ότι και οι δύο χώρες διαθέτουν παγκοσμίου επίπεδο τεχνογνωσία και καινοτομία. Ο Πρεβό σημείωσε ότι οι βελγικές εξαγωγές προς την Τουρκία έφτασαν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025, κυρίως χάρη στα φαρμακευτικά και τις χημικές ουσίες, ενώ οι τουρκικές εξαγωγές προς το Βέλγιο ανέφθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ με επικεφαλής τα οχήματα και τα βασικά μέταλλα. Το Βέλγιο είναι επίσης ο 8ος σημαντικότερος επενδυτής στην Τουρκία, είπε. Ο Πρεβό χαιρέτησε επίσης την αύξηση των τουρκικών επενδύσεων στο Βέλγιο, αναφερόμενο σε έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία για τη σύνδεση της τουρκικής βιομηχανίας με τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, επισημένοντας ωστόσο ότι το εμπόριο είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Ο πρόεδρος της Φλαμανδικής Περιφέρειας, Ματίας Διεπεντάλια, περιέγραψε την Τουρκία ως στατικό εταίριο για το μέλλον, αναφερόμενος στην αυξανόμενη συνεργασία σε θέματα logistics, προηγημένης βιομηχανικής παραγωγής, ενεργειακής μετάβασης και τεχνολογίας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι σαν το θεμέλιο λίθο που κρατά ένα σπίτι όρθιο. Όσο δυνατή και αν είναι η καταιγίδα, μοιάζουν ακλόνητοι. Όμως κανείς δεν αναρωτιέται πόσες φορές έχει ραγίσει εσωτερικά αυτός ο θεμέλιος λίθος. Στην ιστορία της Παλαιστίνης αυτός ο θεμέλιος λίθος είναι η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα που στέκεται αγέροχη μπροστά σε μια κατεχόμενη γη, μπροστά σε έναν γκρεμισμένο τοίχο, δεν αποτελεί μέρος των ερειπίων, αλλά τον θεμέλιο λίθο μιας πατρίδας. Αν αυτή η ιστορία δεν μετεφορόταν στους ώμους της, θα είχε μείνει ημιτελής προπολού. Γιατί δεν είναι μόνο μια μητέρα, είναι μια μνήμη, ένα φυλάκιο και το ζωντανό πρόσωπο της πατρίδας. Σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας σε αυτή τη τεράστια καρδιά, που εκτείνεται από τη σκιά των ελαιόδεντρων μέχρι το λευκό φως των χειρουργείων και από το εργόχειρο μέχρι την πρώτη γραμμή του πυρός στα πεδία των ρεπορτάζ. Για να καταλάβεις μια Παλαιστίνια γυναίκα, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις τα χέρια και τη φωνή της. Αυτά τα χέρια είναι τα χέρια της Σιρίν Αμπού Άκλε, που κράτησαν μέχρι τη τελευταία στιγμή το βαρύ μικρόφωνο που αναδύει την αλήθεια, πριν πέσει μάρτυρας εν ώρα καθήκοντος. Και αυτή η φωνή είναι η φωνή εκείνης της γυναίκας που με απαράμιλο σθένος έγινε ανάσα και παρηγοριά για τη μικρή Χιντρατζάπ μέσα στο σκοτάδι που την περικύκλωνε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ενώ ο θάνατος καραδοκεί έξω, εκείνη η φωνή γίνεται η ασπίδα απέναντι στον φόβο ενός παιδιού. Τα ίδια χέρια, ενώ κεντούν λεπτοδουλεμένα τριαντάφυλλα σε μεταξωτό ύφασμα, την κατάλληλη στιγμή φιλούν τη βάρδια της ζωής σε ένα χειρουργείο. Εκείνη η γιατρός, της οποίας το χέρι δεν τρέβει καθώς αφαιρεί μια σφαίρα από μια πληγή, στη πραγματικότητα δεν γιατρεύει απλώς ένα σώμα, αλλά κρατά το μέλλον ενός λαού δεμένο με τη ζωή. Το να είσαι γυναίκα στην Παλαιστίνη σημαίνει να συνδυάζεις την απαλότητα του μεταξιού με τη σκληρότητα του ατσαλιού. Έπειτα εκείνη η γυναίκα κάθεται μπροστά στο τέλαρό της και ντάει το τατρίς, δηλαδή το παλαιστινιακό κέντημα. Κάθε φορά που η βελόνα τρυπάει το ύφασμα, ένα χωριό γεννιέται ξανά. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, κάθε σχέδιο σε αυτό το ύφασμα είναι στην πραγματικότητα μια ταυτότητα. Το φύλλο δριός της Αλχαλίλ, το κυπαρίσι της Γάζας, τα λουλούδια της Ραμάλα. Εκείνη η γυναίκα γνωρίζει πως ακόμα και αν η γη καταληφθεί, η μνήμη ζει μέσα στην ύφανση εκείνου του υφάσματος. Είναι στην πραγματικότητα μια ποιήτρια που κεντά. Δεν γράφει την ιστορία της πατρίδας με λέξεις, αλλά με κλωστές. Στην Ιερουσαλήμ, στις αυλές του Αλ-Άξα, εντυχεί η επιβλητική φωνή μιας μουραμπίτα, των γυναικών που προστατεύουν το τέμενος με την ακλόνητη παρουσία τους. Γυναίκες που υπερασπίζονται την ιερή αυλή, στρώνοντας το χαλί της προσευχής τους σαν οχυρό. Είναι οι θεματοφύλακες της πέτρας και της ιστορίας. Και μερικές φορές υψώνεται μια άλλη φωνή, ο αλαλαγμός, Ζλγκτ. Είναι ο πιο βαρύς, ο πιο δυσερμήνευτος ήχος στον κόσμο. Όταν ακούγεται, ο χρόνος παγώνει. Αν μια μητέρα βγάζει αυτό τον αλαλαγμό αποχαιρετώντας το παιδί της που έπεσε μάρτυρας, σαν να τον στέλνει στον ουρανό και όχι στο χώμα, τότε ο θάνατος έχει νικηθεί και η κατοχή έχει ήδη καταρρεύσει. Εκείνος ο αλλαγμός είναι μια κραυγή ελευθερίας που σκεπάζει τον θόρυβο των μαχητικών αεροσκαφών στον ουρανό. Είναι μια πρόκληση που διαμηνύει. Είμαστε εδώ και δεν θα σβήσουμε ποτέ. Αυτή η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Από μια ακτιβίστρια που μιλά για την Παλαιστίνη από ένα βήμα στο Λονδίνο, μέχρι εκείνο το νεαρό κορίτσι που μεγαλώνει με την νοσταλγία της πατρίδας σε ένα σπίτι σε εξορία στη Χιλή.
Η Παλαιστίνια γυναίκα δεν χωράει το σπίτι της σε μια βαλίτσα. Το κρύβει μέσα στα παραμύθια που διηγείται στα παιδιά της, στη μυρωδιά του μακλούπα που μαγειρεύει, ανάμεσα στις πλεξούδες των μαλλιών της. Μεταφέρει την αγάπη για την πατρίδα σαν μια ιερή παρακαταθήκη από γενιά σε γενιά, όπως μια μητέρα που παραδίδει τη σκυτάλη στη κόρη της. Όλες τους λένε το ίδιο πράγμα. Το σπίτι δεν είναι πια η τύχη. Το σπίτι είναι μέσα μου. Και όπου και να πάω, παίρνω την πατρίδα μαζί μου. Η Παλαιστίνια γυναίκα μας διδάσκει το εξής. Η αντίσταση δεν είναι πάντα να κραυγάζεις. Μερικές φορές είναι να αγρυπνάς φυλάσσοντας τον ύπνο ενός παιδιού. Μερικές φορές είναι να σώζεις μια ζωή μέσα από τις πιο αντίοξες συνθήκες. Μερικές φορές είναι να μην αφήνεις μια αίτηση να συγκαλυφθεί, ακόμη και με το τίμημα της ίδιας της ζωής σου. Και μερικές φορές είναι να αφήνεις ένα κέτημα επίτηδες ημιτελές. Γιατί η ιστορία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και αυτή η ιστορία δεν ζει μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στη γη. Μια γυναίκα κουβαλά τη μνήμη, όμως οι ρίζες αυτής της μνήμης εκτείνονται στα ελαιόδεντρα που στέκουν στο ίδιο μέρος εδώ και αιώνες και που ακόμα και αν κοπούν, βλασταίνουν ξανά. Στο επόμενο επεισόδιο θα σταθούμε κάτω από εκείνα τα δέντρα, γιατί κάποιες ιστορίες αφηγούνται από τους ανθρώπους, αλλά φυλάσσονται μέσα στο χώμα.

Όλοι όταν ήμασταν παιδιά έχουμε χτυπήσει, πέσει κάτω και έχουμε αματώσει στο γόνατο ή στο χέρι πολλές φορές. Τα παιδιά συχνά αφαιρούνται πολύ όταν παίζουν και γίνονται απρόσεκτα, με αποτέλεσμα συχνά να παθαίνουν μικροατυχήματα. Για τις μικρές πληγές στα χέρια και στα πόδια που μπορεί να προκληθούν συνήθως από πέσιμο, αλλά και για όλα τα μικροατυχήματα που μπορεί να πάθουμε στο σπίτι, όλοι φροντίζουμε να έχουμε στο φαρμακείο μας το αυτοκόλλητο επίθεμα. Ποιος ανακάλυψε όμως αυτόν τον μικροσκοπικό αλλά σωτήριο επίδεσμο? Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα.

Ο εφευρέτης είναι ένας Αμερικανός που ονομάζεται Earl Dixon. Η σύζυγός του Earl, που εργαζόταν σε μια φαρμακευτική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έφτιαχνε γάζες και επίδεσμους στη δεκαετία του 20, η Josephine, ήταν μια νοικοκυρά που της άρεσε να μαγειρεύει, αλλά ήταν και πολύ αδέξια. Συχνά κοβόταν ή κεγόταν όταν μαγείρευε ή έκανε τις δουλειές του σπιτιού. Ο άντρας της, ο οποίος έπρεπε να επιδένει συνεχώς το χέρι της σε τέτοιους μικροτραυματισμούς, χρησιμοποιούσε ένα κομμάτι γάζας και έναν αυτοκόλλητο υφασμάτινο επίδεσμο για να στερεώσει τη γάζα. Ωστόσο, κάθε φορά έπρεπε να κόβει χωριστά και τα δύο υλικά ανάλογα με το μέγεθος του τραύματος και αυτό ήταν αρκετά χρονοβόρο. Και δεν μπορούσες εύκολα να τυλίξεις τον υφασμάτινο επίδεσμο με τον ένα χέρι. Μια φορά που άλλαζε επίδεσμο, του ήρθε η ιδέα να ενώσει τη γάζα με αυτοκόλλητο επίδεσμο.

Έτσι, η Ζωζεφίν μπορούσε να κόψει κάθε φορά όση ακριβώς ποσότητα ταινίας χρειαζόταν για να καλύψει την πληγή της. Ο Ντίξον συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το νέο του σχέδιο εμπορικά και παρουσίασε την ανακάλυψή του στη διοίκηση της εταιρείας στην οποία εργαζόταν. Συνειδητοποιώντας το εμπορικό μέλλον αυτής της τυχαίας εφεύρεσης, η διοίκηση της εταιρείας κυκλοφόρησε σύντομα τον πρώτο χειροποίητο επίδεσμο με την επωνυμία Band Air. Αρχικά οι πωλήσεις σε όλη τη χώρα δεν ήταν πολύ καλές, αλλά το τμήμα marketing της εταιρείας έκρινε ότι η συνεργασία με συλλόγους προσκοπισμού, που ήταν ένα πολύ δημοφιλές άθλημα για τα παιδιά στην Αμερική εκείνο τον καιρό, θα ήταν πολύ χρήσιμη για την προώθηση του προϊόντος. Τα προσκοπάκια επέστρεφαν στο σπίτι από τις εκδρομές τους με μικρές εκδορές ή πληγές, αλλά η θαυματουργή εφεύρεση του Dixon αποδείχθηκε σωτήρια. Η εταιρεία διέθετε το νέο της προϊόν σε προσκόπους δωρεάν για αρκετό καιρό και έτσι το αυτοκόλλητο επίθεμα βρήκε μια απαραίτητη θέση στο φαρμακείο του σπιτιού. Χάρη σε αυτή την τακτική marketing, η εταιρεία συνέχισε την παραγωγή στο χέρι, αλλά μετά από μερικά χρόνια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη ζήτηση και στράφηκε στην εργοστασιακή παραγωγή. Ο Earl Dixon πήρε προαγωγή στην εταιρεία του ως αντιπρόεδρος, αφού χάρη σε αυτή του την εφεύρεση έκανε την εταιρεία του να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια.

0: Το αυτοκόλλητο επίθεμα εμποδίζει τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς στη σκόνη, το χώμα και το ακάθαρτο νερό να έρχονται σε επαφή με την ανοιχτή πληγή, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση λοιμόξεων. Οι μικροσκοπικές σωπές αέρα στην ταινία επιτρέπουν στο οξυγόνο να φτάσει στην πληγή, κάτι που βοηθά το σώμα να επουλώσει μόνο του τα κοψίματα ή τις γρατζουνιές. Σήμερα παράγονται δεκάδες είδη αυτοκόλλητων επιθεμάτων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Μάλιστα, εκτός από αυτοκόλλητες ταινίες στην αγορά, κυκλοφορούν ακόμη και σε μορφή σπρέι. Αυτό το σπρέι προστατεύει την τραυματισμένη περιοχή, δημιουργώντας ένα λεπτό δίκτυο ινών στο τραύμα και επιτρέπει το σχηματισμό νέων κυττάρων του δέρματος. Επιπλέον, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα αυτοκόλλητα επιθέματα έχουν γίνει και αυτά έξυπνα. Τα ειδικά αυτοκόλλητα επιθέματα με ενσωματωμένους αισθητήρες λειτουργούν συνδεδεμένα με έξυπνες συσκευές, επιτρέποντας την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης του τραύματος. Έτσι, όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστεί η φαρμακευτική αγωγή στην τραυματισμένη περιοχή και η ανοιχτή πληγή να επιπλωθεί πιο γρήγορα.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!